μέσα να είχε μακαρδερά παιδί. Στο καζεχείρο μου σου μακαρδερά.